0: ώρα δεν είχε ντυβεκού είχανε.
1: Μα βάμα πήκα υπόκουσιτα ή
0: χαντερικουά υπήκο η σούπε που